0: τα νίλιου τκουάλ. Τσέο που λέρω με Αρκεντίνα μαπουμέου, κατσέμ πιτάλνου με.
1: El derecho a abortar es ley.
2: Por ahí te levantaste. O por ahí te levantaste. O tal vez te levantaste. O tal vez te levantaste.